είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχου του τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μύτες, και σε λύσε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίν, για καστα γιάπ.